0: Καλά, όλοι.
1: 14 ώρα 54 μινούτου. Σμπίρμα, κομμάτια, νεμισέ, σχολέ, μισέ, σχολέ, τζίνο, κονακίτε, τζόνα. Νι, ρογκομούνα. Τζάμι, σιανούμ, κοτζίνο. 14 ώρα 55 μινούτου.